Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρά

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μου με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

Φέρ' τον εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα, Τρίτη και 13 σήμερα. Χωρίς τις δαιμονίες εμείς.
1: Να χτυπήσουμε ξύλο, τι.
2: Όχι, εντάξει, δεν πιστεύω σε τέτοια εγώ. Εμείς είμαστε πάντα με τη χαρά μας και την αισιοδοξία μας. Αλλά έτσι, μια ενέργεια στο άκουσμα Τρίτη και 13 την έχεις.
1: Είμαστε πάντα με τη χαρά μας και την αισιοδοξία μας. Εσύ είσαι πάντα έτσι.
2: Προσπαθώ. Σήμερα δεν ήμουν, πες. Έχει προηγηθεί η ψυχοθεραπεία εδώ μεταξύ μας.
1: 7 και 3 η ώρα, θα σας τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Προς το παρόν, κίνησε στους δρόμους. Αρχίζει και γεμίζει η άνοδος του Κηφισού. Και η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά.
2: Και έχει ήδη κίνηση.
1: Ναι, ναι. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει κίνηση από τώρα. Στην άνοδο.
2: Ναι.
1: Μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Και έχει γεμίσει επίσης η ανηφόρα της Ηλιούπολης. Εκεί, λίγο πέφτει στα Στεκαρέα. Αυτά. Τα υπόλοιπα σημεία είναι καθαρά. Προς το παρόν.
2: Υπομονή.
1: Ναι, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πώς είστε?
2: Πώς τα περάσατε, τι τρώγατε?
1: Α, τι τρώγατε.
2: Μάθε το, βρε.
1: Ατάκα από τον Dolce Vita είναι αυτό. Και συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, το τραγούδι Πάντα Γελαστή. Με την ευκαιρία να πούμε πως αυτός είναι και ο τίτλος, το Πάντα Γελαστή και Γελασμένη δηλαδή, μιας μεγάλης συναυλίας που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλους.
2: Ναι.
1: Με Γιάννη Κότσιρα και Νατάσα Μποφίλιου, 23 Οκτωβρίου. Αυτό και για εσάς που μας ακούτε από το αδελφάκι μας εκεί, το Μελωδία Θεσσαλονίκης του 98. Μεγάλη συναυλία, πολύ μεγάλη.
2: Μάντεψε, αν θα πάμε.
1: Θα πάμε, θα είμαστε κι εμείς εκεί, εννοείται. Καλημέρα σας.

0: τραγούδι. Ένας μικρούτσικος Άλκης Αλκαίος.
1: Τεράστιο.
0: Και Μητροπάνος φυσικά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, ξημερώνει σε λίγο.
1: Μερακλωμένες καλημέρες και από εμάς.
0: Μερακλωμένες.
1: Ναι, ναι, αυτό τώρα ήταν για μεράκλωμα το τραγούδι.
0: Τέτοια ώρα κιόλας.
1: Κομματάρα.
0: Δηλαδή επιστρέφεις αυτή την ώρα.
1: Έτσι, να καλημερίσουμε όσους ξυπνάνε, να καληνυχτήσουμε όσους πάνε για ύπνο, πώς γίνει και αυτά.
0: Βεβαίως
1: μέσα στη ζωή.
0: Πέρα από εκείνους που μας ακούν που διασκέδαζαν λίγο πριν, λέμε τώρα, υπάρχουν και άνθρωποι που τελείωσαν τη βαρδιά τους και πάνε να ξεκουραστούν. Οπότε, καλή ξεκούραση σε εσάς.
1: Έτσι.
0: Και...
1: στο μεταξύ.
0: Ναι, πάμε να δούμε τώρα τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον καιρό, γιατί ξεκινάει η κακοκαιρία, Δημήτρη μου. Η πρώτη γενικευμένη κακοκαιρία του φετινού έτσι, χειμώνα, να το πω. Αναμένεται από σήμερα σημαντική επιδείνωση, βροχές, θα διαρκέσει για τουλάχιστον 48 ώρες και θα χτυπήσει πάλι την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, ενώ καταιγίδες θα έχουμε και στην Αττική και Θεσσαλονίκη. Ήδη ψιλοβρέχει έξω, έτσι δεν
0: έβρεχε
1: είναι.
0: Έβρεχε πριν πάντως, ναι.
1: Ναι. Και η θερμοκρασία θα φτάσει μόλις στους 19 βαθμούς σήμερα.
0: Πάμε τώρα στην απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15. Το νομοσχέδιο που συζητήθηκε πολύ εχθές αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου, ενώ δεν προβλέπεται εξαίρεση με γονική συνένεση, δηλαδή κάποιος γονέας να πει με το δικό μου παιδί δεν με νοιάζει, θέλω να έχει social media. Αυτό δεν θα επιτρέπεται. Μάλιστα, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ενώ οι εταιρείες των social, οι μεγάλες αυτές εταιρείες, η Meta για παράδειγμα, θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet ή το gov.gr, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, χωρίς γενικευμένη ταυτοποίηση των χρηστών.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε πολύ μελλοντικά. Ε,
0: καλά,
1: για
0: τι
1: να
0: έχει
1: δούμε.
0: Να γίνει στα σπίτια τώρα. Τι έχει να γίνει στα σπίτια.
1: Για να δούμε. Τραμπ τώρα για Guilfoyle. Έχουμε όλοι ακούσει. Από ό,τι είπε, εξετάζεται η απομάκρυνσή της, γιατί λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται στον απόϊχο δημοσιευμάτων που εγείρουν κάποια σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα. Ναι. Να πούμε και βέβαια ότι ήταν και κάποτε αραβωνιασμένη με το γιο του, να το πούμε και αυτό. Έχουν και μια έξτρα σχέση.
0: Ναι, υπάρχει μια ιστορία εδώ.
1: Έτσι. Η ίδια μέσω δικηγόρων της αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα προς τα οικονομικά της αιτήματα και απαιτήσεις από τον χρηματοδότη των εκστρατιών του Τραμπ, του Eric Deeters.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στον Τραμπ, ο οποίος μπορεί να προχώρησε στην άρση των κυρώσεων για να εισάγουν οι Αμερικανοί ρωσικό ντίζελ. Σημαντική εξέλιξη αυτή. Όμως οι ποσότητες που θα δοθούν τελικά καλύπτουν μόλις ελάχιστες μέρες της αμερικανικής ζήτησης. Επιπρόσθετα, η εκεχηρία αυτή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η ενεργειακή για την προστασία υποδομών, αμφισβητείται ουσιαστικά στην πράξη. Άρα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι η εκεχηρία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε τώρα. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. Και σε λίγο θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για γυμναστική.
1: Εσείς
0: ξεκινήσατε πάλι. Τώρα που μπήκε το φθινόπωρο.

0: τραγούδι του Άκη Πάνου, έτσι όπως το έκαναν ροκ η Φατμέ πριν από αρκετά χρόνια. Νίκος Πορτοκάλουγλου, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Χαιρετισμούς να στείλουμε σε φίλους μας που μας γράφουν και από τη Θεσσαλονίκη και φίλοι μας που έχουν γυρίσει από την Κρακοβία. Τι ωραία,
0: Με αφορμή αυτά που ακούγαμε λίγο πριν.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά. Αυτά τα ωραία, τα ταξίδια μέσα στο φθινόπωρο.
1: Και στη φίλη μου τη Δώρα να πω τις καλημέρες μου, ξέρει εκείνη.
0: Καλημέρα Δώρα.
1: Καλή δουλειά.
0: Ναι,
1: να πούμε,
0: ναι,
1: μέσα σε όλα, έτσι, αυτό.
0: Και ας μιλήσουμε τώρα λίγο για γυμναστική. Να κάνω μια εισαγωγή, μπορώ που με επιτρέπεις?
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Η Ναταλία
1: με ρωτάει.
0: Η Ναταλία μας είναι της γυμναστικής. Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους αυτούς που εγώ συγκεκριμένα προσωπικά πάντα θαυμάζω ή δεν συμπαθώ, δεν ξέρω, είμαι κάπου στη μέση, που έχουν μέσα στη φύση τους, στο αίμα τους, την ανάγκη να γυμναστούν. Δηλαδή δεν θέλουν να σκουριάζουν, θέλουν να κινούνται.
1: Καμία σχέση. Λοιπόν, ξανασυστήνομαι στο Δημήτρη, γιατί δεν με ξέρει καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι πιο τεμπέλα που υπάρχει στη γυμναστική. Είμαι πολύ τυχερή σωματικά. Γυμνάζομαι πάρα πολύ αραιά και συνήθως βρίσκω κάποια σπορ ή κάποια άλλα ενδιαφέροντα για να μην καταλαβαίνω ότι είναι γυμναστική ακριβώς.
0: Αυτό εννοούσα, ότι μέσα στα σπορ εσύ περνάς καλά.
1: Έκανα μήνες να γυμναστώ πέρσι, ας πούμε, όλη τη χρονιά και έκανα λίγο το καλοκαίρι. Όπου το καλοκαίρι είναι κάπως ανέκαμψα. Αλλά γενικά θα ήταν ψέμα να πω ότι εμένα, πάρτε για παράδειγμα, που γυμνάζομαι και γυμναστείτε. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά μέσα σου εσύ έχεις αυτό, κάτι σε τρώει. Θέλεις να βγαίνεις, να περπατάς, να τρέχεις, να κάνεις, να ψάχνεσαι. Δεν μπορείς να κάθεσαι αδρανής σε ένα καναπέ. Αυτό εννοώ.
1: Να τρέχω, να περπατάω και εσύ. Πήγαμε σε μία Σπέτσες Μάραθον και είπα λίγο εκεί να ξεσκουριάσω. Γενικά, συχαίνω με το τρέξιμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από αυτό.
0: Ωραία.
1: Τι παθαίνουν οι άνθρωποι και θέλουν να τρέχουν, δεν το έχω καταλάβει.
0: Άρα, να βρούμε τι θα λέμε στους εαυτούς μας για να ξεκινήσουμε τη γυμναστική που πρέπει να κάνουμε ούτως ή άλλως, όχι απλά για να είμαστε ωραίοι. Όχι για να βγαίνουμε στις παραλίες και να το παίζουμε, να φλεξάρουμε. Αλλά γιατί όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα για τον οργανισμό είναι η άσκηση.
1: Λοιπόν,
0: πέρα από τη σωστή διατροφή, δηλαδή.
1: Εγώ βρήκα ένα πρώτο κίνητρο, να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και κοίταγα πρωί-πρωί κάποια γκρουπ που θέλω στη Νέα Σμύρνη για να μπω σε κάποιες ομάδες που κάνουν κάποια ωραία σπορ. Η παρέα.
0: Συγγνώμη.
1: Η παρέα είναι ένα κίνητρο για μένα.
0: Α.
1: Η κοινωνικοποίηση. Δεν θα έκανα ποτέ δηλαδή μόνη μου ή αυτό που λέμε personal training ή να πηγαίνω να τρέχω μόνη μου ή οτιδήποτε. Είναι το να ενταχθώ σε ομάδα.
0: Να καταλάβω κάτι. Όχι να πας με μια φίλη σου, αλλά να ενταχθεί σε μια νέα ομάδα.
1: Ναι.
0: Α, τώρα μου φέρνει στο μυαλό μια συζήτηση που είχαμε έναν φίλο γυμναστή. Για τη νέα μόδα.
1: Ο Ηλίας, μήπως.
0: Βεβαίως, έβγαινε.
1: Χαιρετίσματα.
0: Μας ακούει, νομίζω. Είναι της μόδας λοιπόν να πηγαίνεις σε ομάδες τρεξίματος και να γνωρίζεις κόσμο.
1: Είδες. Πέρα από μόδα είναι νομίζω και κίνητρο.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Και θέλουμε και τη δική σας εδώ συμβολή στο group μας στο Viber. Καλημέρα Μελωδία, γράφετε πάνω-πάνω και μας βρίσκετε πολύ εύκολα. Ή αλλιώς 695-6614-992 Viber WhatsApp. Τώρα, η Γιώτα Νέγκα τραγουδά. Αυτή η νυχταμένη 7 και 20 ώρα είναι πρωινό Τρίτης. Έχουμε Τρίτη και 13 σήμερα. Για όσους.

0: Μέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 7 και 29 η ώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τη Magenta TV και συγκεκριμένα το pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι 31 Οκτωβρίου θα είναι στον αέρα. Εκεί βλέπουμε και τις 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα σε Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις υπέροχες γυναίκες αυτού του franchise, όπως λέγεται, αλλά και τους εμβληματικούς κακούς. Και αυτοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, μπράβο Δημήτρη που το επεσήμανες. Με το πρωινό αυτό ξύπνημα, τι θα κάνω που θέλω κάθε μέρα να δω κάτι και τελικά κοιμάμαι.
0: Έχει πλάκα να βλέπεις James Bond το απόγευμα. Και Σάββατο πρωί που το έκανα εγώ, ας πούμε. Επίσης πολύ ωραίο. Δεν μπελιάζεις, δεν κάνεις τίποτα, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε τίποτα και βλέπεις James Bond. Πολύ όριμο. Αλλά είναι μια καλή ώρα.
1: Ναι, αλλά αντί αυτού πρέπει να κάνουμε γυμναστική.
0: Έχουμε και τη γυμναστική, εντάξει.
1: Το υπενθυμίζω.
0: Θα τα πούμε και μετά. Επίσης, μετά θέλουμε μεταξύ άλλων να επισημάνουμε και μια νέα μόδα που υπάρχει. Εσείς πουλάτε παλιά σας ρούχα?
1: Το έχω σκεφτεί. Στο εξωτερικό το κάνουνε.
0: Και εδώ το κάνουν. Πολλές φίλες μου. Θα σας πούμε μετά περισσότερα. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
13: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
17: Spooky Festival 2026.
18: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν, δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
17: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
19: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
18: Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
17: Μην χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
18: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
20: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
21: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
0: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
22: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Τι γυρεύει το κορίτσι στο σκοτάδι της καρέκλας? Γρήγορα, καθώς νυχτώνει το φθινόπωρο, γδύνεται. Με σύννεφα μπροστά στα μάτια, με τη βροχή μέσα στο κεφάλι, με τη βελόνα στην καρδιά. Βγάζει τις κάλτσες, βγάζει τα λουλούδια, πετάει το φωτοστέφανο. Φθινόπωρο, Μίλτος Αχτούρης.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Αγάπη που γίνες, δε χωρίζουν όμως έτσι ζωή.
3: Πάντα έντεχνα.
25: Σ' ακολουθώ.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης.
1: Καθόταν στο διπλανό σκαμπό.
0: Ο
1: το
0: Άγιος.
1: Κρατάμε αυτό.
0: Αυτός ναι, ο Άγιος
1: ναι.
0: Εκεί.
1: Εκεί έτσι γίνεται η ζωή.
0: Εμένα μ' αρέσει
1: τα
0: και
1: μπαρ.
0: Με συγκινεί περισσότερο αυτό που όλοι συντονίζονται στα μπαρ. Γιατί κουβαλάνε μια μεγάλη πληγή.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι ξέρουν πως εκεί δεν είσαι τυχαία. Ή κάτι ψάχνεις ή κάτι θες να ξεχάσεις.
1: Σε κάποια μπαρ και σε κάποιες στιγμές και ώρες.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και ανάλογα και με τη μουσική κιόλας.
1: Βέβαια, όσοι αγαπάμε τα μπαρ, αγαπάμε τα μπαρ και όντως μας συνδέει αυτός ο κώδικας που λες. Γιατί δεν είναι καφετέρια, δεν είναι αυτό. Είναι το μπαρ που θέλεις να κουμπάς εκεί στο ξύλο και να στέκεις εκεί και να είσαι σε αυτό το σκαμπό κτλ.
0: Ναι, και να ξέρεις πολύ καλά ότι όλοι εκεί κάτι κουβαλάνε. Ναι.
1: Γλυκέ μου, εσύ με την ενσυναίσθησή σου. Δεν μπορώ, δηλαδή. Δεν μπορώ. Σήμερα, τι σε βρήκε σήμερα.
0: Μα τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Και αν παίζει και μουσική και παλιά λαϊκά, που υπάρχουν τέτοια μπαρ στην Αθήνα διάφορα. Ευτυχώς. Τότε.
1: Α, έχω βάλει πλάνο γίνεται... εγώ για αυτή τη βδομάδα. Έχω πλάνο.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε λίγο πριν για τις γυμναστικές μας. Θα το συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα.
1: Ναι, τις γυμναστικές μου αυτό, λέγαμε. Γιατί δεν μας είπες κάτι.
0: Ναι, γιατί δεν σας είπα γιατί δεν έχω.
1: Α, τέλεια. Θα σου βρούμε κίνητρα.
0: Αλλά τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα. Το βρήκαμε στο CNN.

0: Πολιτείες και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Που αδειάζουν τις ντουλάπες των γονιών τους και τις δικές τους και πουλάνε ρούχα και βγάζουν όχι απλά χαρτζιλίκι, αλλά μεροκάματο.
1: Full time job, ε.
0: Ναι.
1: Κοίτα, όχι τα ρούχα των γονιών. Είναι κάποια θα τα αναζητάμε κάποια στιγμή. Γίνονται vintage. Εγώ έχω μετανιώσει που η μαμά μου κάποια τα έχει χαρίσει και δεν τα έχουμε πια. Ήρθαν στη μόδα ξανά και της λέω να. Το έχει στη φωτογραφία τέλειο παλτουδάκι που είναι.
0: Και το έχει δώσει.
1: Έτσι είναι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι ένας τρόπος να βγάζει χρήματα. Και επειδή τα επόμενα χρόνια από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και πολύ εύκολα.
1: Κανείς δεν ξέρει, ναι. Ας είμαι θα εφάνταστη.
0: Ας
1: και...
0: το έχουμε κατά νου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Συνεχίζουμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι «Σε ερωτεύομαι». Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τρίτης 13 Οκτωβρίου σήμερα, 7:42 η ώρα.

0: Ρένα Κουμιώτη.
1: Θεότητα.
0: Αθεότητα.
1: Αυτό είχα να πω. Ναι.
0: Από το άλμπουμ Δρόμος, από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών.
1: Τι κομματάρε σήμερα. Τι πρωινό είναι αυτό, Τρίτη και 13.
0: Πού βρίσκει αυτή την ενέργεια, μπορεί να μου πει.
1: Στα τραγούδια.
0: Χαίρομαι, μα και εγώ την βρίσκω, αλλά εγώ την εκφράζω διαφορετικά.
1: Στα μηνύματα των φίλων, στα σχέδια που έχω για το υπόλοιπο τη μέρα.
0: Μήπως απλά μέσα σου είσαι διαφορετικός χαρακτήρας από μένα.
1: Από σένα είμαι σίγουρα διαφορετικός. Εδώ ανακαλύψαμε ότι.
0: Τι απ' όλα. Γιατί έχουμε ανακαλύψει πολλά.
1: Εντάξει. Ότι δεν πίνουμε ίδιους καφέδες και εσύ είσαι ήρεμος και εγώ είμαι μόνιμα σε αυτό το.
0: Ναι, ανεβάσαμε
1: την έξαρση αυτή.
0: Ένα story σήμερα πρωί. Εν πάση περιπτώσει, ας αλλάξουμε θέμα και ας θυμηθούμε το χρηματοκιβώτιο, διότι σε λίγες μέρες, 23 Οκτωβρίου, σε 10 μέρες δηλαδή, ανοίγει ξανά και δίνει αυτή τη φορά 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Μην ξεχάσετε τα λεπτά.
1: Χαμός,
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Θυμηθείτε το ποσό. Γιατί αν δεν έχουμε νικητή, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε για σε jackpot. Πώς το είπα? Jackpot. Άσχετο. Jackpot, λοιπόν. Θυμίζουμε πώς λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι. Στέλνουμε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win. Αυτό είναι όλο. Media, τηλεφωνικό κόστος, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή είναι το 18, όρο διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Τι γίνεται τώρα, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε το ποσό στη Μέρη.
1: Και να απαντήσετε εγκαίρως, έτσι, ναι, στα πρώτα χτυπήματα, στα 5 πρώτα χτυπήματα, και να πείτε ακριβώς το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο.
0: Άλλη μία, το ποσό.
1: 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Αλλά, γαμώ.
0: Θέλω να σου θυμίσω ότι.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά, ρε παιδί μου, μου έφυγε.
0: Είμαστε στον αέρα. Απλά έτσι, συμπτωματικά το λέω.
1: Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι.
0: Λάβω τη μαχαιρίτσα, μικρός τιτανικός. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου σήμερα. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να μπούμε.
0: Διότι ο χρόνος μας πιέζει.
1: Ναι, Δημήτρη μου, μπορείς να μπεις.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε μαζί μας και σήμερα τα κουφώματα της Ελβιάλ. Τώρα που έχετε το κρύο σιγά-σιγά, δεν σημαίνει πως οι λογαριασμοί πρέπει να είναι στα κόκκινα, διότι με τα κουφώματα Ελβιάλ κρατάμε τη ζέστη στο σπίτι μέσα. Γιατί έχουν την παγκόσμια τεχνολογία I2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Μαζί μας και η Pharmacept, γιατί οι μύες χρειάζονται ελαστικότητα. Γι' αυτό πριν ξεκινήσεις την άσκηση, 8 Hot Power Gel, θερμαντικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για άμεση ψύξη, αποθεραπεία και ανακούφιση. Και τα δύο προϊόντα διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία ρολών. Η νούμερο 1 επιλογή ενάντια στο μυϊκό πόνο. 8 από τη Pharmacept. Απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης στις 9 πήγα να πω πάλι.
1: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
8: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
8: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά. Κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσους. Πλυντήριο πιάτων πίτσους. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
12: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
17: Με Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
19: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
18: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
19: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
18: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
20: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
21: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
22: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, 8 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους.
2: Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, συγγνώμη.
1: Δε τι γίνεται
2: λέω, αλλά
1: στην κάθοδο του Κηφισού.
2: Ναι. Μέχρι το Ρέντι βλέπω εκεί, έτσι.
1: Ναι.
2: Όλο και... στον Μπορντό όμως, πολύ.
1: Έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Πείτε μας στην περιοχή, στείλτε μας μήνυμα.
2: Πολύ ζώρικα.
1: Όχι όταν οδηγείτε. Επίσης, έχουμε κίνηση στο ρεύμα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά. Στην κάθοδο της Μεσογείων, στην Κηφισίας, επίσης στην κάθοδο από Δαχτυλίδη και μετά και στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά. Άνοδο Συγκρού, άνοδο Βασιλείου Κωνσταντίνου, περιφερειακό Καρέα από Ηλιούπολη και μετά. Τα γνωστά σημεία δηλαδή.
2: Και αυτά στο Χαϊδάρι εκεί, έτσι, στην Αθηνών.
1: Ναι, απλά αυτό στον Κηφισό, τον μποτελιάρισμα σε τέτοιο βαθμό δεν το βλέπουμε συχνά αυτή την ώρα.
2: Και μάλιστα στην κάθοδο, έτσι.
1: Ναι. Mm. Οπότε κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τώρα, Νατάσα Μποφίλιου, το μέτρημα. Και αμέσως μετά για να δούμε τι μας έχει ξημερώσει και σήμερα.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
2: Μετρώντας φίλους, μετράμε και ειδήσεις μόνιμα. Λοιπόν, κακοκαιρία μας ξημέρωσε και μας ξημερώνει και ξεκινάμε. Ναι, γενικά. Μπαίνουμε σε φθινοπορεινό περιβάλλον. Εντάξει, ελπίζω να η επιδείνωση αυτή του καιρού να μην φέρει άσχημα αποτελέσματα. Θα έχουμε βροχές. Θέλει προσοχή αυτό το 48ωρο και στην Αττική σήμερα η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς.
1: Μ' αρέσει που πιστεύεις ότι είμαστε έτοιμοι για τις καταιγίδες.
2: Όχι, έχουμε ελπίζω, είπα. Είπα ελπίζω, Δημήτρη.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
2: Το είπα.
1: Πάμε τώρα στην απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή 22 Οκτωβρίου, να ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου ουσιαστικά το μέτρο. Και οι εταιρείες των social media θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet ή το gov.gr. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται ο ένας γονέας να λέει: το παιδί μου δεν θέλω να μπει σε αυτό το μέτρο. Του επιτρέπω να είναι στο κινητό του όλη μέρα.
2: Είναι άλλο το κινητό και άλλο τα social. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, για τα social μιλάμε τώρα.
2: Χωράει κουβέντα. Τραμπ και Γκυλφόιλ.
1: Ναι.
2: Εξετάζουμε την απομάκρυνση της, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Λέει έτσι, στον απόϊχο δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα κατά τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα. Η ίδια μέσω των δικηγόρων της είχε αρνηθεί τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα περί οικονομικών ετοιμάτων της προς το χρηματοδότη των εκστρατιών του Τραμπ, Eric Dieters.
1: Πάμε τώρα στη Γαλλία, διότι εκεί είχαμε χθες μία πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έπληξε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ με hacker να αποκτούν πρόσβαση στα συστήματα ψήξης των καταστημάτων και να μεταβάλουν ουσιαστικά εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες, προκαλώντας οικονομική καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων, μάλλον καταστροφή αρχικά μεγάλων ποσοτήτων κατεψυγμένων τροφίμων και μετά οικονομικές καταστροφές. Αυτό δεν γνωρίζουμε ακόμα αν συνδέεται με τις γενικότερες ταραχές στη Γαλλία και με τις διαμαρτυρίες που έχουν ξεκινήσει από σχολικές κινητοποιήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Κινητοποιήσεις των μαθητών. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pixlax, θα με θυμηθείς. Σε λίγο θέλουμε να μιλήσουμε για τραπέζια.
2: Τα τραπεζώματα τα λεγόμενα. Αυτά τα τραπέζια εννοείς.
1: Τα τραπεζώματα, ναι.
2: Τα τραπεζώματα, αυτό.
1: Ναι.
2: Κάνουμε ακόμα. Πόσο συχνά και πόσο μεγάλα.
1: Και πόσο κοστίζουν, δεν λες.
2: Θα μας πεις εσύ.

0: ψάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Επόμενο θέμα.
2: Καλημέρα.
1: Εσείς κάνετε τραπέζια σε φίλους, τραπεζώνετε κόσμο?
2: Πόσο συχνά και πόσο μεγάλα τραπέζια επίσης?
1: Επίσης τα τραπέζια που κάνετε, αν κάνετε, μοιάζουν με εκείνα που έκαναν οι γονείς σας?
2: Επίσης τα τραπέζια αυτά, λέτε φέρτε εσείς τα μισά προϊόντα ή τα παρέχετε όλα εσείς?
1: Επίσης,
2: γιατί είναι και αυτό.
1: Έχετε δει έτσι πόσο κάνει ένα τραπέζι?
2: Δηλαδή... Αυτό τώρα εκεί θα έρθουμε, σε αυτό που θέλεις να πεις.
1: Βέβαια.
2: Γιατί εγώ θα μιλήσω για την διάθεση του μοιράσματος και το να ανοίξουμε το σπίτι μας, που δεν βλέπω να υπάρχει πολύ. Ενώ μπορείς να πάρεις πίτσες και σουβλάκια ή να πεις όντως φέρτε εσείς παιδιά τα ποτά και εγώ θα πάρω τις πίτσες και μια χαρά να γίνει το τραπέζι.
1: Εντάξει,
2: ή να μαγειρέψεις κάτι ωραίο.
1: Σε τι φάση ζωής είσαι? Αν έχεις οικογένεια, αν πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις ένα τραπέζι για να βγάλεις διάφορες υποχρεώσεις, για να δείξεις ότι έχεις ωραίο σπίτι ή ότι έχεις χρήματα ή ότι είσαι φιλόξενος.
2: Διαφωνώ σε όλα αυτά που λες. Δεν έχουν περάσει καν από το μυαλό μου ότι θα μπορούσε κανείς να κάνει γι' αυτό το τραπέζι. Εγώ μιλάω για τα τραπεζώματα.
1: Θεωρώ ότι είναι εσωτερικά κίνητρα αυτά. Δεν είναι πολύ έτσι συνειδητά.
2: Ναι, ίσως είναι λίγο στο υποσυνείδητο, αλλά στο συνειδητό κομμάτι του πάμε να μοιραστούμε.
1: Εντάξει,
2: την Κυριακή μας. Θα έρθετε να φάμε μακαρόνια με κιμά. Δεν χρειάζεται να πάμε.
1: Συμφωνώ.
2: Μουσακά και.
1: Σε τέτοιες παρέες ανήκω.
2: Γαρίδα, σαγανάκι.
1: Ευτυχώς ανήκω σε τέτοιες παρέες, αλλά έχω δει κι άλλα. Μην ξεχνάς ότι εμείς είμαστε εκτός γάμου επίσης.
2: Εγώ λοιπόν θα πω ότι ούτε κάνω ούτε μου κάνουν συχνά το τραπέζι φίλοι. Είμαστε του έξω. Μας αρέσει αν είναι να φάμε, να πούμε πάμε να φάμε έξω και να είμαστε όλοι άνετοι. Να μην έχουμε να βάζουμε πλυντήρια μετά.
1: Ισχύει. Απλά στο σπίτι μερικές φορές έχει μια άλλη ομορφιά. Δηλαδή, ελάτε Κυριακή μεσημέρι σπίτι, παίρνουμε πίτσες ή ο καθένας φέρνει και από ένα φαγητό. Απλά υπάρχουν κάποιες και κάποιοι που τους αρέσει το μαγείρεμα ή τους αρέσει να φιλοξενούν κόσμο στο σπίτι.
2: Εκεί θα σου πω
1: ότι
2: εγώ εξακολουθώ και τιμώ τα τραπεζώματα των γονιών μου. Κατάλαβες, οπότε τα ζω τα τραπεζώματα,
1: εντάξει.
2: Γιατί τα κάνουμε ακόμα στο σπίτι.
1: Ωραία.
2: Όταν είμαι στο Λουτράκι, έτσι.
1: Μία ερώτηση.
2: Ναι.
1: Όταν η μητέρα σου ή ο πατέρας σου, ποιος, δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει το φαγητό.
2: Ο Γρηγόρης τώρα μαγειρεύει. Μετά τη σύνταξη ο Γρηγόρης, ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς. Ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα κύριε Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι κύριε Γρηγόρη, θα ξυπνάει από
1: πάνω. Πόσο αγχωμένος είναι? Δηλαδή, πόσο αγχωτική είναι αυτή η διαδικασία? Το να ετοιμάσω τα πάντα, να είναι έτοιμα, να έρθει ο κόσμος και
2: όχι,
1: να το απολαύσει.
2: Δεν αγχώνεται τόσο για το φαγητό. Το στήσιμο του τραπεζιού έχει περισσότερη δουλειά. Εκεί υπάρχουν πάντα εγκρίνιες. Ποιος θα κάτσει, πού, φέρτε τα πιάτα, βοηθήστε εδώ, πάμε.
1: Είναι μια διαδικασία στροσογόνα πάντως. Εγώ έτσι τη βλέπω. Απλά για κάποιους είναι και ωραία.
2: Είναι οι καλύτερες φάσεις αυτές. Μετά τσακώνονται όλοι με όλους και τα ξαναβρίσκουν.
1: Α, έχουμε τέτοια. Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας. Νίκος Ξυλούρης, θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο γκρουπ μας στο Viber.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δήμητρη Βραχνό. Να μιλήσουμε για την κούπα σου, Ναταλία. Το παιχνίδι μα με τι ανταλλαγέ.
1: Λοιπόν, αυτή η κούπα θα ανταλλαχθεί.
0: Για καλό σκοπό.
1: Καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, με ένα αντικείμενο που θα μας προτείνετε εσείς και το οποίο δεν θέλετε ή το έχετε βαρεθεί ή δεν σας είναι χρήσιμο πια, το οποίο μπορεί να είναι χρηστικό, μπορεί να είναι όπως μας έχουν ήδη προτείνει, μια καφετέρα,
0: μια
1: φριτέζα, μέχρι και ψυγείο έχουμε δεχθεί.
0: Είπες φίλτρο, όχι γαλλικό.
1: Ναι, γιατί με διόρθωνες. Με διόρθωνες. Ενώ εγώ λέω ένα γαλλικό, πάω και καφέ, λέω ένα γαλλικό παρακαλώ. Λέω ένα καφέ φίλτρου. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει και να μας στείλετε μήνυμα είτε στην ομάδα μας στο Viber, καλημέρα Μελωδία είναι η ομάδα μας, με την πρότασή σας και μια φωτογραφία του αντικειμένου γράφοντας κούπα, είτε στα social media, τα δικά μου του Δημήτρη ή του Μελωδία. Τι άλλο, Δημήτρη, ξέχασα να πω.
0: Στα social μας.
1: Και γενικά.
0: Και στο info@melodia.gr.
1: Έχουμε όλες τις οδηγίες και στη σελίδα μας, έτσι, στο site μας.
0: Ωραία, και στην εφαρμογή μας. Mm-hmm. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας.
1: Η Pharmacept. Κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά. Και η Pharmacept έχει τη λύση και για τις δύο περιπτώσεις για τη σωστή φροντίδα των μειών σου. Πριν την άσκηση, 8 Hot Power Gel. Θερματικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel. Ψυκτικό gel για αποθεραπεία. Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία Roll-On. Η νούμερο 1 επιλογή ενάντια στον μυϊκό πόνο χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Tamarine. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης. Για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Θυμίζουμε πως το ταμαρίν το βρίσκεται στα φαρμακεία. Και θυμίζουμε επίσης ότι διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Θέλουμε να πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Που mm-hmm. έχει επιλέξει η Ναταλία αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο συντοματικά το διάβασα πέρυσι.
1: Ναι, πέρυσι ήταν της μοδός.
0: Ήταν πολύ της μόδας πέρυσι, πολύ φασαϊκό.
1: Ήταν το φασαϊκό. Εμένα ήρθε στα χέρια μου φέτος, γιατί ως γνωστόν δεν είμαι φασαία και δεν ακολουθώ αυτές τις μόδες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: μου
0: ναι.
1: το χάρισε η φίλη μου η Λία. Οπότε
0: έπαιζε σε όλες τις παραλίες, στη
1: ναι,
0: Δονούσα.
1: Το είχα πάρει καθόλου χαμπάρι.
0: Στη Σέριφο, εκεί που μαζεύονται οι φασαίοι.
1: Χαίρομαι που δεν είμαι τέτοιος τύπος, ας πούμε, και δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
16: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
15: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
17: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
15: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
18: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
15: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
19: Kids Radio Spooky Festival 2026.
20: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
19: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
20: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
19: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
20: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
21: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
22: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
23: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
22: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
23: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
22: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
23: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
22: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
23: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
24: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmacept Aid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Κρύο Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmacept Aid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
25: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
26: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
25: Και τελείως άγνωστοι.
26: Όλα, σενιόρ Μάκης.
25: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
27: Eurojackpot

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Υπάρχει ένα γεφύρι από δάκρυα που περπατά μαζί μου. Γκρεμίζεται κάτω από τα βλεφαρά μου. Υπάρχει μες στο πύλινο δέρμα μου. Ένας υπότης από τα παιδικά μου χρόνια δένει τα άλογά του στον ίσιο των κλαδιών με το σκηνί των ανέμων και μας τραγουδά με φωνή προφήτη. Ο άνεμη, ο παιδικά χρόνια, ο γεφύρι από δάκρυα, γκρεμισμένα πίσω από τα βλέφαρα. Γεφύρι από δάκρυα. Άδωνης. Μετάφραση Αγγελική Σιγούρου.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Όποια κι αν είσαι,
6: τα χέρια μου ανοίγω.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Ανοίτες αγάπες.
4: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου. Σήμερα, 8 και 36 ώρα, μπαίνουμε στην ενότητα τέχνη, βιβλίο.
1: Εγώ όμως ήθελα να σου πω κάτι τώρα, πριν από αυτό που μπήκες στην ενότητα τέχνης.
0: Βγαίνω από την ενότητα
1: τέχνης. Είμαι η κατηγορία, σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Και νομίζω ότι αυτό δίνει πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς, όταν μιλάμε για σχέσεις, εγώ και εσύ, ξέρεις, ναι, προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει.
0: Ναι, δηλαδή θέλεις να πεις ότι σου προτείνουν να παντρευτείς και λες όχι.
1: Όχι για να παντρευτώ, επειδή μου συμβολικά το λέμε.
0: Είσαι η Τζούλια Ρόμπερτς, το Runaway Bride.
1: Όχι, ούτε αυτό είμαι. Απλά γενικά νομίζω ότι εκτιμώ πολύ περισσότερο την ελευθερία. Και την καταβούληση, διαθεσιμότητα μέρα τη μέρα και τα λοιπά. Αν είναι αμοιβαία, τότε πολύ καλά. Αν δεν είναι, ώρα καλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα ξέρεις, ανοίγεις μια
1: την ενότητα σχέσης άνοιξα, κατά λάθος, αλλά ήταν το τραγούδι που μου το έφερε.
0: Κάτσε, κλείς την πόρτα τώρα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για αν θες να κάνεις οικογένεια, αν θες να κάνεις παιδιά.
1: Όχι,
0: αν
1: θες
0: να έχεις έναν δικό σου άνθρωπο με τον νόμο που θα είναι άνθρωπό σου με τον νόμο.
1: Κοίταξε να δεις, θα ήθελα να είμαι με κάποιον με τον οποίο σίγουρα, όχι και καλά να παντρευτούμε, αλλά π.χ. αν ο ίδιος έχει υπάρξει παντρεμένος ή αν έχει ένα σύμφωνο συμβίωσης, κάτι να τα έχει ξεκαθαρισμένα. Τα παρελθόντα. Δε όχι και καλά για να παντρευτεί εμένα.
0: Δεν στέλνουμε κάποιο μήνυμα τώρα. Το λέμε
1: όχι, συζητάμε. Ναι, επειδή με ρώτησε αν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Να βγούμε από την ενότητα σχέσης.
1: Βεβαίως.
0: Να μπούμε στην ενότητα βιβλίο.
1: Στην ενότητα βιβλίο θέλω να σου πω ότι επειδή διάβαζα ένα κατάλληλο για ανηλίκους βιβλίο, το οποίο δεν μπορούσα να προτείνω εδώ, αποφάσισα να ξεκινήσω την τελειότητα του Ιταλού Βιτσέντζο Λατρόνικο.
0: Διότι μας ακούνε και παιδιά αυτή την ώρα.
1: Ακριβώς. Και το οποίο είναι έτσι μια καυστική, θα την έλεγα, ματιά επάνω στη ζωή αυτής της γενιάς, της digital γενιάς, της δικής μας γενιάς. Η τελειότητα λοιπόν είναι πώς μπορεί να. Αν εφαρμόζεται η τελειότητα του Instagram στη ζωή με έναν τρόπο, γιατί το ζευγάρι των πρωταγωνιστών ζουν στο Βερολίνο και έχουν μια καθημερινότητα όντως βγαλμένη.
0: Φανταστείτε,
1: από το Instagram.
0: Επειδή το διάβασα το βιβλίο, τη διάβασα την τελειότητα, είναι ένα ζευγάρι όντως δύο νέων που είναι αυτοί οι ψηφιακοί νομάδες που όπου, σε όποια πόλη και να πάνε, είτε στην Κοπενχάγη, είτε στο Βερολίνο, είτε στην Αθήνα, θα διαλέξουν το πιο χεπταρά το σπίτι που θα είναι μια παλιά κατοικία που θα την έχουν φτιάξει κάπως αλλιώς. Θα έχουν βάλει μέσα μονστέρες, κέντιες, φυτά τέτοιου είδους, θα έχουν όλα minimal, όλα
1: γεωμετρικά.
0: Ναι, θέλουν λεφτά.
1: Γιατί
0: όλα
1: αυτό δεν γίνεται. Προφανώς. Έτσι να πούμε ότι με ένα νομάς, εμείς ακούμε το νομάς και λέμε, α, ωραία. Φορτώνω το βαλιτσάκι μου και πάω.
0: Όχι, λοιπόν, βέβαια. Όσο πιο λίγα επιπλέκει το σπίτι, τόσο πιο πλούσιοι είναι οι κάτοικοι.
1: Να σας επισημάνω ότι είναι μόλις 140 σελίδες, οπότε είναι σύντομο, επίκαιρο και μπορείς να το κουβαλάς μαζί σου στην τζαντούλα και να το διαβάζεις ανά πόσα ώρα είσαι σε μια στάση, σε μια αναμονή, σε ένα μέσο μεταφοράς κτλ. Θα σας πω περισσότερο όταν το τελειώσω.
0: Βεβαίως, διότι το βιβλίο σχολιάζει πολλά γύρω από αυτή τη ζωή και τον φασαϊσμό. Όπως τον ονομάζουμε εμείς φασαϊσμό ή χιπστερισμό.
1: Θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και τι σημαίνει αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ώρες νιώθω και φασαία και χιπστερού και ούτε καν.
0: Αλλά το τέλος του βιβλίου έχει ενδιαφέρον για μένα. Θα πούμε περισσότερα όταν
1: Spoiler.
0: Το συζητήσουμε ξανά. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε. Η Νίνα Μαζάνη τώρα τραγουδάει. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και η ώρα έχει πάει εντωμεταξύ 9 παρά 14 στο πρωινό της Τρίτης. Τρίτη και 13 σήμερα, αν είστε προληπτικοί.
1: Έτσι, αν έχετε στο μυαλό σας. Αλλά να σου πω κάτι, καλή μου φαίνεται εμένα ημέρα. Έτσι, ενεργειακά. Ναι. Θα πεις πάλι ότι έχω τη δική μου αισιοδοξία κτλ.
0: Καλά, εσύ ναι, έτσι, κάτι ξέρω μπαταρίες έχεις.
1: Δεν πιστεύω εγώ σε τέτοιες προκαταλήψεις και σε τέτοιες δυσιδαιμονίες, να το πω.
0: Όταν λες τέτοιες, εννοείς πιστεύεις σε άλλες.
1: Ας πούμε, στο μάτι πιστεύω.
0: Α,
1: γιατί εσύ θα μου πεις αυτό. Όπως και στην αστρολογία σε κάποια σημεία, χωρίς να είμαι φανατική, πιστεύω πολύ στις ενέργειες των άστρων κτλ. Δηλαδή θέλω να ξέρω που και που. Δεν κοιτάω κάθε μέρα ευλαβικά, μάλιστα και μάλιστα σε άκουσα. Και με το πρώτο. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω τώρα το εξής. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, αν έχετε σκοπό να περάσετε από το έμος του. Αγαπημένο μου, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
0: Να εξηγήσουμε.
1: Σε παρακαλώ, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο ΦΙΚΣ, θα έχει ελεύθερη είσοδο.

0: Ωραία, ωραία αφορμή αυτή.
1: Για όλους. Με αφορμή το βραβείο, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων Τέχνης που πήρε τον προηγούμενο μήνα, που κατέκτησε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Μουσείων. Με αυτή την αφορμή αποφάσισαν οι ηθήνοντες να έχουμε ελεύθερη είσοδο για το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Να τα πω σωστά.
0: Ωραία ιδέα, μπράβο τους για την πρωτοβουλία αυτή. Ωραία ιδέα.
1: Έτσι. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Στα ωράρια λειτουργίας του μουσείου, ελεύθερη είσοδος, οπότε πολύ καλή ευκαιρία.
0: Και πας και με μετρό, είναι ο σταθμός ακριβώς δίπλα.
1: Ναι, ναι. Εμένα εντάξει με εξυπηρετεί πολύ, είναι από τα κοντινότερά μου και διπλανό μου και αγαπημένο. Συμβουλή,
0: πηγαίνετε νωρίς. Όσο πιο αργά πηγαίνεις, δηλαδή μετά τις 10, 11, 12, δύσκολο. Είτε νωρίς είτε πιο αργά. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα με ανοιχτές εισόδους, ανοιχτές πόρτες χωρίς εισιτήριο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
1: Μακάρι.
0: Ναι, ναι, μακάρι.
1: Δεν
0: βέβαια
1: είμαι σίγουρη πάντα, αλλά γι' αυτό το λέω και το επικοινωνώ.
0: Ας πούμε ότι, για να συμπληρώσω αυτό που έλεγες λίγο πριν, πιστεύουμε και στη σύγχρονη τέχνη.
1: Έτσι. Ναι.
0: Στις αναγνώσεις που δίνει ο καθένας μας σε ένα έργο το οποίο μπορεί αρχικά να μην καταλαβαίνει ή μπορεί να τον ταράζει, να τον ενοχλεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η τέχνη δεν υπάρχει μόνο για να δείχνει πόσο ωραία είναι η ζωή, υπάρχει για να καταλαβαίνουμε και την ασχήμια της ζωής. Είναι ένα σχόλιο ενός καλλιτέχνη για τα περίεργα που μας συμβαίνουν.
1: Κυρίως. Κυρίως. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας τώρα, το τραγούδι Φως. 8 και 48 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τρίτης, Τρίτη και 13 σήμερα. Καλή δύναμη. Και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Έτσι, το έχεις πει πολλές φορές. Το πιστεύεις τελικά, είδες.
1: Όχι, κάθε μέρα δεν λέμε ημέρα και.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Α, μάλιστα. Σε έπιασα.
1: Συνεχίζουμε με λαθρεπιβάτες, δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Και μετά να μιλήσουμε για σχέσεις. Όχι, μετέχουμε το τι μας ξημερώνει.
0: Τι μας ξημέρωσε, βέβαια.
1: Και μετά θα μιλήσουμε για σχέσεις. Τη συνέχεια.
0: Οπωσδήποτε το θέμα μας.
1: Να αφήσει εκκρεμότητες.
0: Βέβαια.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα, ξεκινώντας βέβαια από τον καιρό που τα έχουμε πει και τα βιώνουμε σταδιακά, την αλλαγή της θερμοκρασίας και το φθινοπορεινό που έρχεται με βροχές και τα λοιπά. Σήμερα η θερμοκρασία 19 βαθμούς, από αύριο να έχουμε το νου μας περισσότερο στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτά με τον καιρό.
1: Ήδη χθες στη Ρόδο έβρεξε πάρα πολύ, έγινε λίμνη το αεροδρόμιο, βλέπα ρεπορτάζ χθες.
2: Εγώ βλέπω όλη τη βδομάδα ότι θα είναι έτσι, όλη βδομάδα βροχερή.
1: Επίσης, πάμε τώρα στα social media, τα οποία θα απαγορευτούν για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών και στην Ελλάδα. Να δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο πάντως θα ψηφιστεί στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου, έτσι λένε, και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Και οι μεγάλες εταιρείες των social θα υποχρεούνται εκείνες να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet ή το gov.gr.
2: Mm-hmm. Και δεν προβλέπεται εξαίρεση με γονική συνένεση. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον.
1: Α, ναι,
2: ότι δεν μπορείς εσύ να πεις το εγώ το αφήνω.
1: Το παιδί μου θέλω να βλέπει social media. Όχι. Τι έχει να γίνει σε σπίτια, σε τραπέζια.
2: Μακάρι να υπάρξει, ξέρεις, ένα καλό αποτέλεσμα. Να έχει ένα θετικό αντίκτυπο.
1: Άλλες χώρες πάντως,
2: στο προσεχές διάστημα.
1: Άλλες χώρες που το έχουν εφαρμόσει αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή οι νέοι βρίσκουν τον τρόπο και ανοίγουν παραθυράκια.
2: Είναι δύσκολο όταν είσαι ήδη μέσα και σε 14 τώρα π.χ. να βγεις εκτός. Θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Τραμπ και Γκυλφόιλ. Η εξέταση για την απομάκρυνσή της, όπως φαίνεται, είναι τελικά πιθανό σενάριο, γιατί είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Όλα αυτά στον απόϊχο δημοσιευμάτων που γύρουν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα. Η ίδια τα έχει αρνηθεί, τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αφορούν οικονομικά ζητήματα, έτσι, τα θέματα που απασχολούν.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, Αντώνη Βαρδί. Ένα κλασικό τραγούδι από τη δεκαετία του 80, το σχήμα λόγου, για αλλιώς συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
2: Βέβαια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τρίτης. 9 και 16 σήμερα μπαίνουμε τώρα στην ενότητα σχέσεις.
1: Η αγαπημένη μας ενότητα, για την οποία ήδη έχουμε διαφωνήσει με τον Δημήτρη. Ναι, και εσένα σου αρέσει.
0: Μ' αρέσει ναι, από ένα άλλο πρίσμα.
1: Κρατάς τις αποστάσεις σου.
0: Κρατάω μια απόσταση.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχω τα 6 ερωτήματα να σας θέσω. Θέλω να είστε σε ετοιμότητα εκεί στο Viber, στην ομάδα μας, αλλά και γενικότερα στα social media, να μας πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Πιστεύετε ότι μια κακή σχέση μπορεί να μας ασχημένει? Σας έχει τύχει να χωρίσετε από κάποιον με τον οποίο δεν ήσασταν πολύ καλά, κυρίως για τα κορίτσια, το ρωτώ αυτό.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Και να σας είπαν όλοι καλοί, πόσο μόρφινες έτσι, πώς έλαβες, πώς
0: ξαναβρήκες. Αυτό δεν συμβαίνει σε άντρες, πιστεύεις?
1: Το πρόσωπό στο ωραίο. Οι επιστήμονες λένε ότι συμβαίνει στις γυναίκες, όχι στους άντρες. Γιατί οι άντρες πάντα είναι φροντισμένοι. Όχι πάντα, σχεδόν πάντα. Είναι φροντισμένοι μέσα στη σχέση και συνήθως είναι πιο όμορφοι όταν είναι σε σχέση, γιατί τους φροντίζει και η σύντροφος.
0: Εγώ νομίζω ότι σχεδόν πάντα. Παχαίνουν οι άντρες μέσα στη σχέση.
1: Καλό πέρασαν κι αυτό.
0: Ασχημένουν, μάλλον θα έλεγα.
1: Αυτό είναι δικό σου λογαριασμό, τα κιλά.
0: Όχι, λέμε τώρα.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Καταλαβαίνει ένα άντρα αν έχει χωρίσει, να αρχίζει και ασχολείται με το γυμναστήριο ξανά.
1: Ναι. Βγάζει φωτογραφίε για τα social media, ενώ πριν δεν τα χρησιμοποιούσε σχεδόν καθόλου.
0: Ναι.
1: Πάντα το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Ναι, να το καταλάβω.
1: Λοιπόν,
0: τι λένε οι επιστήμονες?
1: Είναι γεγονός λοιπόν ότι μία σχέση μπορεί να σε φθείρει. Σίγουρα σε κάνει να φαίνεται να έχεις άγχος, ίσως και διαταραχές στο φαγητό ή συναισθηματικές εκρήξεις και όλα αυτά. Προφανώς, έτσι. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να σου προκαλέσει αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση. Είναι αλήθεια. Δεν είναι ψευδαίσθηση. Σύμφωνα με δερματολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, ψυχολόγους, η ομορφιά επιστρέφει και συχνά απογειώνεται για πολύ συγκεκριμένους βιολογικούς και ψυχολογικούς λόγους όταν τελειώνει μία σχέση φθοράς. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω. Πείτε μας τη γνώμη σας.
0: Μα δεν πρόλαβα να ψηλήσω τίποτα.
1: Δεν συμφωνείς, είπες. Είχες να πεις για τους άντρες, κάτι σε ακούω.
0: Θα θέλαμε τη γνώμη σας στο Viber, δεν θα μιλήσω.
1: Όχι,
0: αυτά
1: έχει
0: μόνο
1: πεις.
0: Για γυναίκες, δηλαδή. Αυτό θέλω να ξέρω.
1: Σου λέω, εγώ το άρθρο που διάβασα μιλούσε για τις γυναίκες. Τι να κάνω τώρα, να το αλλάξω εγώ, βρε παιδί μου.
0: Να τους πάρεις τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι.
0: Να σου στείλεις inbox. Στείλτε μας τη γνώμη σας στο group μας στο Viber και γενικότερα στείλτε μας ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Είναι το καινούργιο μας group, μάλλον επέστρεψε ανανεωμένο. Καλημέρα, Μελωδία, έτσι το βρίσκεται. Σε λίγο θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας. Την κούπα σου, Ναταλία, που την έχεις.
1: Εδώ.
0: Ωραία, ναι. Είναι το παιχνίδι μας. Να το. Το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα ακούμε Pix Lux. Το τραγούδι Γιατί από τα πρώτα τους, τις πρώτες τους επιτυχίες. 9 και 19 η ώρα. Καλημέρα, πρωινό Τρίτης.

0: δίσκο. Και μια ανισόπαιδη καλημέρα από εμάς. Τι έγινε, Ναταλία?
1: Καλά, ευχαριστώ, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο.
0: Θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας, την κούπα τη δική σου δηλαδή. Να πούμε λεπτομέρειες για το παιχνίδι
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, να πούμε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να
1: λάβετε μέρος σε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγών, η οποία θα οδηγήσει σε ένα αντικείμενο ωραίο και πολύτιμο και σημαντικό που θα χαρίσουμε σε κάποιον. Ανταλλαγή την ανταλλαγή. Δηλαδή, ναι, τώρα θα ανταλλάξουμε την κούπα. Τη λεγόμενη ωραία μου κούπα που έχω υπογράψει και αγαπάμε.
0: Ωραία.
1: Με ένα αντικείμενο που θα μας προτείνετε. Με τη σειρά του αυτό θα το ανταλλάξουμε με ένα επόμενο κτλ. Για να φτάσουμε σε κάτι μεγάλο.
0: Θα το δώσουμε με αγάπη σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Για να καταλάβετε, μέχρι στιγμής έχουν προτείνει φίλοι μας για να πάρουν την κούπα μία φριτέζα, μια καφετιέρα φίλτρου, ένα πίνακα ζωγραφικής, ένα ψυγείο. Οπότε λοιπόν, εσείς πείτε μας τι δίνετε σε αντάλλαγμα. Στέλνετε τις προτάσεις σας στο μελωδία. Όχι, λάθος. Στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Στο info@melodia.gr ή στα social μας της Ναταλίας, στα δικά μου, του Μελωδία. Όπου θέλετε, απλά βάζετε μπροστά τη λέξη κούπα και τη φωτογραφία του αντικειμένου. Να ξέρουμε.
1: Μην πτωηθείτε που ακούσατε ψυγείο. Ευχαριστώ.
0: Ναι, μην φοβηθείτε τη σύγκριση. Κάποιος δεν χρειάζεται ένα ψυγείο και το δίνει σε εμάς εδώ. Δεν είναι ανάγκη να δώσετε κάτι πολύ σπουδαίο προς το παρόν, αλλά. Όχι ότι δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε ένα αυτοκίνητο στο τέλος.
1: Τέλειο.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Τέλειο.
0: Ένα σπίτι, φαντάζεσαι.
1: Που αυτό έγινε στην Αμερική. Ναι,
0: ναι, ναι, στον Καναδά. Ένα συνδετήρα. Αντάλλασε από συνδετήρα, ξεκίνησε και έφτασε σε ένα σπίτι. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, ένα χώρο γεμάτο ιστορία γίνεται αυτή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο 6XL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πρωτοθέσιο από τη δεκαετία του 90. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 38, πρωινό Τρίτης.
1: Λοιπόν, έβλεπα τα ξημερώματα που έρχομαι, που είναι βράδυ.
0: Ναι, που είναι
1: τώρα
0: νύχτα, αυτές
1: τις μέρες. Νύχτα.
0: Εμείς δεν οδηγούμε νύχτα, οδηγούμε ξημερώματα νύχτα.
1: Είναι νύχτα.
0: Ναι.
1: Επίσημα όμως.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ο δρομέας. Εκεί στην περιοχή του Χίλτον, το έργο.
0: Το γυάλινο γλυπτό του Βαρούτσου, απέναντι από το Χίλτον.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν λέγεται Χίλτον πια.
1: Είναι ροζ.
0: Ναι, α, φυσικά.
1: Μόνο... Είναι ροζ, έχει φωτιστεί ροζ. Συνήθως... Το πλαίσιο του μήνα που είναι αφιερωμένος Οκτώβριος στην πρόληψη, την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού.
0: Συνήθως είναι και άλλα κτίρια. Και η Βουλή που πολλές φορές
1: ναι.
0: Είναι.
1: Προς το παρόν αυτό λέω. Εγώ έχω δει αυτό το κτίριο, το άγαλμα. Και νομίζω ότι είναι και το νοσοκομείο Άγιος Σάββας από ό,τι έχω ενημερωθεί. Δεν έχω δει ακόμα ούτε το Μεγάρο Μουσικής που ενίοτε είναι. Καμιά φορά το Δημοτικό του Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο.
0: Οικονομιακά.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουν φωτιστεί όλα. Ξέρεις, εμβληματικά κτίρια και τα λοιπά επιλέγονται κάθε χρόνο.
0: Θα μου πεις, έχει σημασία ο φωτισμός. Ναι, έχει. Γιατί είναι μια ακόμα υπενθύμηση σε όλη αυτή την τρέλα που ζούμε.
1: Ας το υπενθυμίσουμε λοιπόν εμείς. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό το μήνα είναι μια σημαντική συνθήκη να θυμηθούν όλες οι γυναίκες να εξεταστούν και να κάνουν τη μαστογραφία τους. Έτσι, από, τι να πω, οι ηλικίες είναι από 45 έως 74 ετών. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δωρεάν SMS του προγράμματος Προλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες και να κάνουμε το ραντεβού μας για τη μαστογραφία. Δηλαδή δεν υπάρχει και αυτή η δικαιολογία του οικονομικού θέματος. Έτσι.
0: Αν είστε όμως νεότεροι, συμβουλευτείτε τον γυναικολόγο σας για τον δικό σας προγραμματισμό. Αυτά μπαίνουν στο πρόγραμμα κάθε χρόνο. Ετήσια είναι τα τσεκ αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι ετήσια.
1: Οπότε ξέρεις, είναι σημαντικό και να επιθυμίσουμε στις φίλες, μαμάδες, ξαδέρφες κτλ. Έκανες εσύ τον έλεγχό σου. Αυτό.
0: Πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
1: Αυτό.
0: Να το προλάβεις όλο αυτό. 10 παρα 20 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Τρίτης. Πάμε τώρα σε μια νέα φωνή. Λέγεται Λάμπρος Βασιλείου. Το δέντρο ακούμε τώρα.

0: τραγούδι και αυτό. Χάρης Αλεξίου, όλα σε θυμίζουν. Καλημέρα, μελωδία. Αναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει στο group μας, στο Viber, το Καλημέρα Μελωδία. Και μάλιστα μας απαντάτε στο θέμα που θίξαμε λίγο πριν για τα τραπέζια, για το κατά πόσο μπορούμε πια να κάνουμε, να οργανώνουμε μεγάλα τραπέζια με φίλους. Σαν και αυτά που έκαναν οι γονείς μας, σαν και αυτά που ίσως κάναμε παλιότερα, αλλά τώρα λόγω της κρίσης τα μαζεύουμε λίγο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αγωνόμαστε. Κάποιοι,
1: από ό,τι διαβάζω εδώ από τους φίλους μας, μας γράφουν, Δημήτρη μου,
0: ναι,
1: κανείς δεν αλλάζει το τραπέζι και το μάζεμα στο σπίτι με

0: καμία ταβέρνα, αρκεί να υπάρχει διάθεση να το κάνεις για ανθρώπους που αγαπάς, να μην είσαι πάντα εσύ ο ίδιος.
1: Σωστό.
0: Που θα κάνει το τραπέζι.
1: Μας το όπως λέει η εδώ.
0: Μπράβο, η φίλη μας η Έλενα, πολύ σωστά. Η φίλη μας Μαρία είπε ότι ακόμη και αυγά να φάμε γεμίζει καρδιά.
1: Συμφωνώ. Έτσι.
0: Η φίλη μας η Ασπασία που λέει ότι της αρέσει να μαγειρεύει και το κάνουν και φίλοι της και όχι συχνά, αλλά σίγουρα υπάρχει άλλη χάρη.
1: Τώρα με τα αυγά που είπε η Μαρία, μου θύμισε αυτή την τέλεια εικόνα που μια γιαγιά πάντα, όταν πήγες να τη δεις παλιά, σου ετοίμαζε, ακόμα και να μην είχε φτιάξει κάποιο φαγητό για σένα, με μια ομελέτα και με ψωμί και με τυρί.
0: Ένα αριστούργημα.
1: Και οι πατάτες με μπιφτέκια, ας πούμε, και αμέσως όλα τα εγγόνια την έβρισκαν.
0: Εμένα εξακολουθούν και είναι αυτά τα φαγητά μου τα καλύτερα.
1: Ό,τι
0: περιλαμβάνει αυγό, πατατούλα. Ναι. Ξέρεις, εμείς που ξυπνάμε και τους νωρίς, αυτή είναι η ώρα για μπραντς. Τώρα να πάμε σιγά-σιγά.
1: Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον φίλο, τη φίλη, δεν βλέπουμε όνομα εδώ τώρα, που μας θύμισε ότι σήμερα έχουν γενέθλια. Στον κρούπο στο Viber τώρα μας το θύμισε. Ο Βασίλης Λέκας, ο Παύλος Παυλίδης και η Νάνα Μούσχορη. Χρόνια σας πολλά. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.
0: Α, βεβαίως, και εγώ να χαιρετήσω ιδιαιτέρως κάποιο φίλο Φίλιππο, είπε για την ανισόπεδη δίσκο, που με έχει πιάσει ότι σηκώνομαι και χορεύω σε αυτό το κομμάτι. Είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ, να προσέχεις.

0: Καλημέρα Μελωδία. Και επειδή μιλούσαμε και λίγο πριν για τα σχόλιά σας στο group μας στο Viber, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας την Έλενα που μας έστειλε φωτογραφία από την διάσημη πορτάρα της Νάξου, αυτό το υπέροχο αρχαιολογικό μνημείο που φωτίστηκε και αυτό με ροζ χρώμα.
1: Τι ωραίο που είναι.
0: Για την πρόληψη και τον καρκίνο.
1: Πολύ ωραίο. Γενικά στείλτε μας αν δείτε και άλλα τέτοια σημεία και να θυμόμαστε την εξέταση, έτσι, το κυριότερο, γιατί αυτό είναι το θέμα της εκστρατείας.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασαι σε θέλει το καφεδάκι στο πρωί. Στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από καφέ, φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ, κάθε παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση. 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το Tamarin το παίρνουμε λίγο πριν πέσουμε για ύπνο, το βράδυ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέρχε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακία.
1: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε.
6: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
7: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη Yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

joy κυλάει σαν ποτάμι. Πίνει από τα δάκρυα βροχή, μαστάζει σε ένα τζάμι. Πες μου τι σημαίνει τα λέμε, φεύγουν για πάντα οι στιγμές με ό,τι καίμε. Τα λέμε. Τόσο γενική αυτή η φράση, ταιριάζει τέλεια στην κρύα σου στάση. Τα λέμε.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έρθε στο σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Πιάσε μελωδία στους 100,4.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Πάλι κόλλησε το submission.

0: 99% και τίποτα.
1: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
0: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
0: Σοβαρά. Τι βάλατε?
1: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
0: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
1: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας.

0: Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρίν Όραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Μελωδία.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: Μελωδία Patras 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: και πες με αγάπη.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν οι security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας. Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
13: Θέλει μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπερκέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγικό.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τι με κοιτάζεις, Αταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις, είσαι κομμάτι ενός καινούριου κόσμου για
1: και
2: πάντα.
1: Σένα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι, τα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας για το ξεκίνημά μας και το ρητά-ρητάκι. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Μέχρι τις 7 παρέα να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και στο Βαγγέλη που μας ακούει στο λεωφορείο, στο κτέλ από Κατερίνη για Λιτόχωρο. Μας ακούει μέσω Μελωδία Θεσσαλονίκης. Στέλνουμε και εκεί τα φιλιά μας. Εμείς εδώ με τη συννεφιά, με τις καταιγίδες. Μάλιστα, όπως διάβαζα, έχει βγει κόκκινο συναγερμός για αρκετές περιοχές. Αύριο θα είναι και κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Σίμη. Και γενικά αυτές τις μέρες προσοχή με τις βροχές και γενικά αργά στους δρόμους και οι οδηγοί. Σε λίγο θα δούμε και τι γίνεται με την κίνηση. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτή την πολύ ωραία διασκευή του Νίκου Πορτοκάλογλου στο πολύ αγαπημένο τραγούδι του Άκη Πάνου. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα. Καλησπέρα και πάλι.

Θαλασσογραφία. Και Διονύση Σαββόπουλο στον αέρα του Μελωδία. Σαν τώρα θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα σε συναυλία να αφηγείται ιστορίες με το πιο μαγικό τρόπο που είχα δει μέχρι τότε. Και θυμάμαι ότι είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Σκεφτόμουν πραγματικά πόσο σπουδαίος παραμυθάς, σπουδαίος δημιουργός, σπουδαίος τραγουδοποιός, προτεργάτης της σχολής των τραγουδοποιών. Αυτό το Σαββατοκύριακο θυμόμαστε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του Διονύση Σαββόπουλου στο Μελωδία. Αυτό είναι το αφιέρωμά μας για το Σαββατοκύριακο, 60 δεύτερα για το Διονύση Σαββόπουλο. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση τώρα. Αρκετή κίνηση στην Κηφισίας, στην άνοδο από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Δαχτυλίδι και στην κάθοδο στο ύψος του ΟΑΚΑ έχει, αλλά η άνοδος είναι το πραγματικό πρόβλημα αυτή την ώρα στην Κηφισίας. Και η Αττική οδό στο ρεύμα για Παλίνη και η κάθοδος της Εθνικής από Καλυφτάκη μέχρι το ύψος των Αγίων Αναργύρων, η κάθοδος του Καρέα. Γενικά έχει κίνηση με τη βροχή, έχουμε πει, γίνονται πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, δώστε λίγη προσοχή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Σεπολίων. Και εκεί βλέπω την κόκκινο ο χάρτης. Και έχουμε πει με τις βροχές, προσεκτικά, αργά, έτσι και το νου μας. Έχουμε ο ένας τον άλλον, αυτό μόνο έχουμε. Πάμε να ακούσουμε την Ίνα Μαζάνη. Και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Απόγευμα Τρίτης με μελωδία στους 91,2. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 παρέα.

Γιώργος Ζούρου στον αέρα του Μελωδία και οι εξαιρέσεις. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Τρίτης, 13 Οκτωβρίου. Τρίτη και 13 σήμερα. Πολλοί έχουν να πούν πολλά για αυτή τη μέρα. Και αν αρκετές προλήψεις έχουν μια καθαρά λογική αφετηρία, όλες έχουν μια ψυχολογική, ιστορική και κοινωνική αφετηρία. Έτσι και η σημερινή ημέρα, Τρίτη και 13. Η κακοδαιμονία γύρω από αυτή τη μέρα, που αφορά κυρίως εμάς τους Έλληνες και τον Ισπανόφωνο κόσμο, δεν βασίζεται στη λογική, αλλά είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία και στη θρησκεία. Αφήνοντας στην άκρη το 3 και 13, να σας πω για κάτι που θα γίνει σε μόλις 11 μέρες. Μιλάω για το Kids Radio Spooky Festival 2026. Με αρκετούς γνωριζόμαστε και από το Kids Radio. Έχουμε το φεστιβάλ μας λοιπόν, το φεστιβάλ που αγαπάει όλη η οικογένεια, 24-25 του μήνα στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Να πω κάπου εδώ ότι τα εισιτήρια για την πρώτη μέρα, για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, εξαντλήθηκαν. Είναι sold out το Σάββατο, αλλά υπάρχουν διαθέσιμα, περιορισμένα διαθέσιμα για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Οπότε μπείτε να προλάβετε τα δικά σας εισιτήρια στο www.kidsradiofestival.com. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μαζί μας έχουμε και την DPAM. Ο αγαπημένος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ συμμετέχει και φέτος στο Kids Radio Spooky Festival και σας περιμένει στο περίπτερό της με παιχνίδια, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μπορείτε να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές της DPAM σε περισσότερα από 20 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στο dpam.gr. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και επιστρέφουμε με Βασίλη Καζούλη.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Χαλάζει καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και βουτιά της θερμοκρασίας φέρνει η κακοκαιρία από την Ιταλία. Κάτω από το 1,60 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ για την Κιλφόιλ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα έως και το 2027. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.

0: Νοικιάσε Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχει κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51, και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Pharmacept Aid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την έκθεση της συλλογής South by Southeast, προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου, στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την νοτιοανατολική Ευρώπη για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Άναψα κερί για σένα. Φίλησα την εικόνα σου. Ένιωσα έντονο ρίγος και έλαμψε το πρόσωπό μου, η καρδιά μου, ο ναός σου. Η γέννηση. Βασίλειος Φλεμπουράρης.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ξύπνας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλα στο ατελιέ, πολύ ωραίο, πολύ φρέσκο. Ακούτε μελωδία στους 99,2, Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Θυμίζω, έχουμε βραδιά μελωδία αυτή την Πέμπτη, αποκλειστικά για εσάς, στην παράσταση Vagina Hood Volume 2 στο Σαμόν Club. 5η 15 Οκτωβρίου, μπορείτε να πάρετε την παρέα σας και να πάτε. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Τζένι Διαγούπη, Ζέτα Δούκα, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού, 5 γυναίκες επί σκηνής, συναντιούνται και μοιράζονται ιστορίες που μοιάζουν προσωπικές, αλλά θα μπορούσαν να είναι και πολύ πολύ δικές μας. Ιστορίες για τις σχέσεις, την επιθυμία, τη μητρότητα, την ελευθερία, τη δύναμη, την ευαλωτότητα, όλα αυτά. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία στο Σαμόν Club, διεκδικείτε διπλή πρόσκληση κάνοντας login στο site ή την εφαρμογή και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Καλή τύχη. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα και Έρωτας Αρχάγγελος.

0: Παντελής Θαλασσινός στον αέρα του Μελωδία, τα Σμυρνέικα τραγούδια. Φτάσαμε λίγο πριν τις 7. Σε λίγο θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία θυμίζω μετά τις 9 το βράδυ διαβάζει στον αέρα τις δικές σας ιστορίες και απαντά. Αυτές τις ιστορίες που μπορείτε να στείλετε και οι υπόλοιποι στο konstantina@melodia.gr, είτε με φωνητικό μήνυμα στο Viber ή το WhatsApp του Μελωδία στο 695-6614-992. Γιατί ένα φωνητικό μήνυμα είναι και πιο άμεσο. Έχουμε στείλει έτσι σε στιγμές που μας καίει κάτι φωνητικά μηνύματα σε φίλους και έχουμε λάβει podcast κανονικά. Τι να λέμε. Λίγο προσοχή με τις βροχές σήμερα αύριο και εμείς θα τα πούμε κανονικά Τετάρτη αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα την ίδια ώρα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία, σας ευχαριστώ για την παρέα. Καλή μας συνέχεια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Εγώ σ' αγάπησα.
4: Η κασέτα της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέι 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των

0: υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Radio Spooky Festival 2026.
3: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν, δηλαδή sold out, ε? Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
2: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
4: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
3: Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
2: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
3: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Όλα, σενιόρ Μάκη.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
11: Eurojackpot και

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατή.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μελωδία.

Μια νύχτα, λέει ο Λιβαδίτης, θα κάνουμε μια μεγάλη σκέψη, αλλά δεν πρέπει να την πούμε πουθενά. Είναι η μόνη δικαιοσύνη. Ύστερα θα βγούμε στους δρόμους. Θα βρέχει και η βροχή έχει και εκείνη την ιδιωτική της ζωή. Ενώ εμείς δεν είχαμε, θα αργοπορήσουμε μπροστά σε ένα φαρμακείο, μιας και είμαστε θνητοί, και αφού οι ουρανοί γνωρίζουν την αθωότητά μας, τέλος, όπως θα ξημερώνει, θα χτυπήσουμε την πόρτα του σπιτιού μας, αλλά κανείς δεν θα μας γνωρίζει. Είναι απίστευτο, σαν τις μεγάλες μέρες που ζήσαμε. Αντίο λοιπόν, ας ανοίξουμε την ομπρέλα μας και ας προσπεράσουμε βιαστικά το τέλος μιας εποχής. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2, θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχεις νιώσει ότι έχεις πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλος να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβες, θα μου κάνει.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

Στέκεται αγέροχο και πάντα κάτι περιμένει. Σε περιμένει αυτό το δέντρο. Σαν ευλογημένη κατάρα ή σαν σημείο αναφοράς μιας προηγούμενης ζωής. Όχι αυτής που δεν ζήσαμε, αυτής που ζήσαμε με πάθος περιμένοντας τα επόμενα, χωρίς να γνωρίζουμε τις ματαιώσεις όμως. Το τραγούδι του Κώστα Φασουλά και του Γιάννη Μίτση με τον Λάμπρο Βασιλείου, εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Η μέρα Τρίτη και ο μήνας έχει 13, πάει και έρχεται η πληροφορία από το πρωί. Σιγά το πράγμα. Κάποιοι στέκονται έτσι κι αλλιώς τυχαίροι.

Δεν είναι απαραίτητο να είναι βράδυ Σαββάτου για να μετράς τις απουσίες σου. Μπορεί και να είναι βράδυ Τρίτης και όλα να είναι νοτισμένα. Αλλού να είναι πολύ βροχερά, να στέκεσαι και να ακούς τη βροχή, να στέκεσαι και να την περιμένεις, να στέκεσαι και να συμφιλιώνεσαι μαζί της ακούγοντας μελωδία και το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου με την υπογραφή του Χρήστου Κυριαζή. Μελωδία στον αέρα 99,2. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Να θυμάστε το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή τα χρήματα θα παραμείνουν και θα πάμε σε jackpot. Ποιο είναι το ποσό? 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. MediaTel, το συνολικό κόστος για το SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Win στο 19.600, συμμετοχή άνω των 18. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Να ξαναπώ το ποσό, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματία.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ή όχι, η απόψινή ιστορία της Αλεξάνδρας. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές Ιστορίες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί πάντα στο πλάι σου? Όταν μετρώ είμαι μονάχα εγώ και εσύ μαζί μου. Μα όταν κοιτάζω εμπρός τον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατεί στο πλάι σου, γλιστρώντας τυλιγμένος σε καστανό μανδύα, κουκουλωμένος. Αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα δεν το ξέρω. Μα εκεί ποιος είναι από το άλλο πλάι σου? Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η φρικτή αλήθεια είναι αυτή, η φρικτή πραγματικότητα είναι αυτή, πως αρκεί αυτή η μία φορά για να σπάσει το γυαλί, μπορεί να κολλήσεις όπως το πολύτιμότερο, αλλά θα στέκει εκεί, εκτός κι αν έχεις εκείνη τη μέθοδο των Ιαπώνων με την χρυσή κλωστή που περνούν από πάνω και το σπασμένο γίνεται κάτι πολύ σπουδαίο. Αν γίνει όμως εκείνα τα πολλά κομμάτια, τι γίνεται, πως ξανά ενώνεται? Μπορεί να υπάρχει και γι' αυτό μια μέθοδος. Για τους πολύ αισιόδοξους η αλήθεια είναι αυτή, για εκείνους που ξέρουν να γυρίζουν τις πλάτες τους στο μέλλον και να στέκονται στο εδώ και τώρα, στο ιερό μας παρόν. Μελωδία στον αέρα, στους 99,2. Οι προβλέψεις των ειδικών απαιτούν να γυρίζει κανείς τις πλάτες του στο μέλλον, με το τραγούδι του Διονύση Τσακνή και τις φωνές του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

Μια μεθυσμένη καρδιά δεν χωρά εύκολα κάπου. Ίσως όμως στέκεται αγέροχη κάτω από τη βροχή. Σε σκέφτηκα πολύ βροχή, και όπως ακριβώς ό,τι σκεφτήκαμε πολύ, δεν έχανες ποτέ την ευκαιρία. Βρώμικη βροχή, λόγω της α ή της β εποχής, αλλά πολύ συχνά, συχνότερα, έτσι στα καλά του καθουμένου, να ανοίγεις τους κρουνούς σου απρόοπτα. Το βλέπω τώρα, ήσουν σχεδόν η μοίρα μου βροχή, πικρή, ανήλαιη βροχή, φαρμάκι σκέτο. Ίσως γιατί σε σκέφτηκα, ίσως γιατί σε τρόμαξα πολύ, πολύ βροχή. Αυτό είναι το ποίημα του Σταύρου Βαβούρη. Και απόψε που η βροχή πέφτει ιδανικά, είναι μια καλή στιγμή για να το μοιραστούμε εδώ, στον αέρα του Μελωδίας, του 99,2. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε και νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr. Και λογικά κάπου θα συναντηθούμε, κάπου θα βρεθούμε.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Και ναι, πριν το τέλος η σιωπή, πάντα σαν αγάπη μεγάλη. Έτσι που να αναρωτιέσαι αν αυτό είναι το σωστό. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστη, με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μελωδία στον αέρα στους 99,2. Να σας θυμίσω πως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο πριν αλλάξει η ώρα και γίνει περισσότερη νύχτα, θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 10.000, κρατήστε το ποσό, 23 ευρώ και 57 λεπτά. Για το SMS θα χρειαστείτε 1 ευρώ και 36 λεπτά, τη λέξη WIN στο 19600. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Να θυμάστε το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmacept Aid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Κρύο Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmacept Aid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου. Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ρομπέρτο Τσούκο του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
7: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
6: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
7: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
6: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Χρόνια τώρα μαζεύω θετικό χρόνο. Σαν έρθει ο θεριστής, λέω να τον σκορπίσω, να μεγαλώσουν τα ηλιοβασιλέματα, να πνιγούν οι ψυχές από εφορία, να πληθύνουν οι πατημασιές από άγρια άλογα στα βουνά. Ηλιοφάνεια, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

δίσκο. Τι ωραία που κυλάει αυτό το τραγούδι του Παν Παν με την Καλλιόπη Μητροπούλου. Δεν είναι μόνο αυτές οι εποχές που αλλάζουν στα λόγια του, είναι αυτός ο ρυθμός που σε αναγκάζει να κουνήσεις τα πόδια σου, να κουνήσεις το σώμα σου, να κινηθείς λίγο πιο ρυθμικά και λίγο πιο γρήγορα προς την πλευρά της ζωής ή προς την πλευρά της βροχής. Διαλέγει και παίρνει κανείς εν μέσω λογισμών και παραλογισμών. Άρχισε και η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα, λέει η Δημούλα, με αυτόν τον πάντα νικημένο ήχο. Ήχος συρτός, λογιστός, συνέρημος, ήχος κανονικός, κανονικής βροχής, όπως ο παραλογισμός. Άλλη γραφή και άλλη ανάγνωση μου μάθε για τους ήχους. Και όλη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή, σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα, κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ. Και κάθε σταγόνα και ένα εσύ, όλη νύχτα ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος, αξιμέρωτος ήχος, αξιμέρωτη ανάγκη εσύ. Σαν να λέμε τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Μελωδία στον αέρα, 91.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια.

0: Σχεδόν από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, ο προσκυνητής μιλά για την αγάπη, ο προσκυνητής του Αλκίνου Ιωαννίδη. Εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 και εκείνος ο σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Διονύσης Σαββόπουλος, που έγινε σημείο αναφοράς για τους επόμενους και για τον Αλκίνο Ιωαννίδη φυσικά. Αυτό το Σαββατοκύριακο θυμόμαστε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του Διονύση Σαββόπουλου στον Μελωδία. Στις 21 Οκτωβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε ο μεγάλος τραγουδοποιός, αυτός που θεωρείται ο προτεργάτης της σχολής των τραγουδοποιών, που συνδύασε την ελληνική παράδοση με τη folk και rock μουσική του 60. Οι πολιτικές του θέσεις ήταν πάντα συνδεδεμένες με το έργο του και απασχολούσαν ανέκαθεν τη δημόσια ζωή του τόπου. Μεγάλη προσωπικότητα, έντονη, με φοβερή οξυδέρκεια, με σκέψη ιδιαίτερη για την Ελλάδα και την πολιτική, που την εξέφραζε μέσα από τους ιδιαίτερους στίχους του. Το Σάββατο και την Κυριακή από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, 62 με τον Διονύση Σαββόπουλο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
13: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
12: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.

0: ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams, το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026.
4: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
3: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
5: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
4: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
3: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
4: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Μέσα μου. Η Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πρωινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η Βασιλική είναι 50 και η ιστορία της νομίζω πως θα μας ακουμπήσει όλους, γιατί το έχουμε σκεφτεί. Μήπως η αυτοβελτίωση μας κάνει εγωκεντρικούς στην προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι, στην θετική μας πρόθεση να προοδεύσουμε τελικά αυτή η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, μήπως μας εγκλωβίζει σε έναν ατελείωτο εσωτερικό μονόλογο και έτσι παραμελούμε τους ανθρώπους γύρω μας και τις κοινωνικές μας σχέσεις. Νομίζω πως όλοι μας το έχουμε σκεφτεί και όλοι μας έχουμε διαπιστώσει πως η αυτοβελτίωση πολλές φορές μετατρέπεται σε παγίδα εγωκεντρισμού μέσα από πολύ συγκεκριμένους μηχανισμούς.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν, ως γνωστόν.
2: Αλλά μία
1: είμαστε νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
2: Εννοείται. Καλά, στάντα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αγάπη που
0: πάντα έντεχνα.
4: Σ' ακολουθώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Η Βασιλική είναι 50 και μάλλον έχει ψαχτεί αρκετά με όλη αυτή την προσπάθεια της αυτοβελτίωσης. Αναρωτιέται απόψε αν η αυτοβελτίωση τελικά μας κάνει εγωκεντρικούς ή και εγωκεντρικούς. Η αλήθεια είναι πως αυτή η ψευδαίσθηση της ατομικής ευθύνης που πάει και έρχεται και στα πολιτικά τραπέζια το τελευταίο καιρό προωθεί την ιδέα ότι η ευτυχία και η επιτυχία είναι αποκλειστικά δική μας δουλειά. Αυτό μας αναγκάζει να βλέπουμε τους άλλους όχι απαραίτητα ως συντρόφους, αλλά ως μέσα για την επίτευξη των στόχων μας ή ακόμη χειρότερα ως αυτά τα τοξικά εμπόδια που πρέπει να απομακρύνουμε. Υπάρχει μια αιμονή με την ενδοσκόπηση, η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό ένας φίλος που είναι πολύ της ψυχανάλυσης έχει παραδεχτεί πως η πολλή ανάλυση φέρνει παράλυση. Το στοίχημα είναι να γίνεσαι κομμάτια, αλλά όχι για να συναρμολογηθείς, για να σε συναρμολογήσουν.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Είναι η ιστορία πολλών ανθρώπων που ζουν στον σύγχρονο κόσμο. Η ιστορία της Βασιλικής στα 50 της. Αναρωτιέται μήπως η αυτοβελτίωση μας κάνει εγωκεντρικούς. Πέρασε από το μυαλό μου πως μπορεί και να μην αφορά εκείνη, αλλά να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολύ με την ενδοσκόπηση, με την αιμονή στην ενδοσκόπηση. Αντί να ζούμε τα τελευταία αρκετά χρόνια και να σχετιζόμαστε αυθόρμητα, γινόμαστε παρατηρητές του εαυτού μας. Έτσι μειώνουμε πολλές φορές την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Αυτό παρατηρούν οι ειδικοί. Η αυτοβελτίωση έχει αναδειχθεί σε μια σύγχρονη ηθική υποχρέωση. Όταν κάθε δραστηριότητα, από το διαλογισμό μέχρι το διάβασμα, πρέπει να εξυπηρετεί την προσωπική μας εξέλιξη, ο χρόνος που αφιερώνουμε απλώς για να είμαστε εκεί για κάποιον άλλον αρχίζει να θεωρείται χάσιμο χρόνο, και αυτό, ναι, η αλήθεια είναι πως είναι μεγάλο πρόβλημα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
4: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο Θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026.
6: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
5: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
7: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
6: Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
5: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
6: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει Βασίλης Προδρόμου. Ρίχτε με μέσα στα δοξάρια και άλλες λαϊκές ιστορίες που θέλετε να ακούσετε. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Σταυρός του Νότου Κλαμπ. Ενορχιστρώσεις Δημήτρης Ίντος. Προπόληση more.com. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Η ημέρα είναι γαλάζια. Τα φύλλα της είναι πράσινα. Τα τριαντάφυλλά της είναι κόκκινα. Τα νύχια της κατακόκκινα. Στον άνεμό της πλαταγίζουν οι σημαίες των μπαλκονιών. Στα μπαλκόνια λύνουν τα μαλλιά τους οι χθεσινές εσπερίδες. Η ημέρα σήμερα. Ανδρέας Εμπειρίκος.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πρωινές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Μήπως η αυτοβελτίωση μας έχει κάνει εγωκεντρικούς, ρωτά η Βασιλική στα 50 της, όταν η εστίαση μας στρέφεται αποκλειστικά πώς θα γίνουμε, στο πώς θα γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Μήπως τελικά κινδυνεύουμε να εγκλωβιστούμε σε έναν ατέλειωτο εσωτερικό μονόλογο. Η πραγματική ανάπτυξη δεν απομονώνει τον άνθρωπο. Αντίθετα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ο εαυτός μας δεν είναι ένα αντικείμενο προς μόνιμη επιδιόρθωση. Η αυθεντική εξέλιξη φαίνεται στον τρόπο που σχετιζόμαστε με τον κόσμο, με τους άλλους, στην ικανότητά μας να αγαπάμε τους άλλους, να προσφέρουμε, και όχι στο πόσο τέλειοι έχουμε γίνει απομονωμένοι στον μικρό κόσμό μας, ο οποίος στείνει κάθε τόσο μια Instagramική ζωή.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Και μια καινούργια ιστορία για την πόλη που λατρεύει να γιορτάζει διαφορετικά, το Kids Radio Spooky Festival. Αυτό που λατρεύει όλη η οικογένεια επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 24 και 25 Οκτωβρίου. 25 αλλάζει και η ώρα, έτσι δεν είναι? Φέτος το φεστιβάλ του Kids Radio είναι μεγαλύτερο, είναι καλύτερο, είναι πιο τρομακτικό από ποτέ, με αυτή την φοβερή έννοια του Halloween. Τα εισιτήρια για την πρώτη ημέρα, για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, είναι ήδη sold out. Η διαθεσιμότητα για τη δεύτερη ημέρα, την Κυριακή δηλαδή, είναι περιορισμένη, οπότε προλαβαίνετε τα τελευταία εισιτήρια στο www.kidsradiofestival.com. Θα χαρείτε συνταυλίες με τον Ακύλα, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Ρένο Χαραλάμπη, Λαμπίδη, την Kids Radio Banda. Θα δείτε μάγους, θα μαγειρέψετε με τα παιδιά, θα χορέψετε. Έχει αμέτρητες Halloween εμπειρίες και ατελείωτη διασκέδαση με non-stop ροή δραστηριοτήτων. Φέτος έχουμε περισσότερο Halloween από ποτέ και λογικά θα συναντηθούμε εκεί για να μοιραστούμε και μερικά παραμύθια, τρομακτικά παραμύθια.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Wins στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.

0: Μάκια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
3: Vagina Hood, Volume 2. 5 γυναίκες, ένα μπαρ, ιστορίες, μουσική και αλήθειες χωρίς φίλτρο. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Τζένι Διαγούπη, Ζέτα Δούκα, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού. Την 5η 15 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σαμόν. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
5: Χέρια φτερά, Μάριος Φραγκούλης. Στίχη, Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική, Χρήστος Θεοδόρου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τι με κοιτάζεις, Ναταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις, είσαι κομμάτι ενός καινούριου κόσμου για
1: και
2: μένα.
1: Σένα, ναι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι, στα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Σφεντώνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Πριν από κάποιο διάστημα, μιλώντας με μια μηχανικό, μου έλεγε ότι η δουλειά τους βάλεται από την επέλαση του διαδικτύου και όλα αυτά τα τέλεια διαμερίσματα, τα τέλεια σπίτια που μπορεί κανείς να βρει στις εφαρμογές που στείνουν τα σπίτια και τα φωτογραφίζουν σαν να είναι ένας χώρος μόνο για φωτογράφηση. Αυτή η εικόνα της τελειότητας, το Pinterest νομίζω είναι αυτή η εφαρμογή που ταλαιπωρεί πάρα πολύ και μηχανικούς και αρχιτέκτονες, γιατί παρουσιάζει τα πάντα στην τελειότητά τους. Μετά βλέπεις το δικό σου σπίτι και λες, όχι, δεν είναι αυτό, πρέπει να προσπαθήσω κι άλλο, να το κάνω έτσι, να αποτυπώσω στην αληθινή ζωή τη φωτογραφία, γιατί το καταφέρνει καταπληκτικά μια κυρία στην μακρινή Νορβηγία, γιατί όχι κι εγώ. Και από την άλλη υπάρχει αυτός ο τέλειος εαυτός που εμφανίζεται στο Instagram και ταλαιπωρεί όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι νομίζουμε πως υπάρχει η ιδανική ζωή των άλλων και η δική μας είναι κάπως δεύτερη ή τρίτη, δεν έχει καμία σημασία, πρέπει να αναμετρηθούμε με αυτή την τελειότητα. Απόψε η ιστορία της Βασιλικής νομίζω ότι ανοίγει αυτό το κεφάλαιο της αυτοβελτίωσης με το ερώτημα, μήπως η αυτοβελτίωση μας κάνει τελικά εγωκεντρικούς. Νομίζω ναι, πολύ.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Στο ερώτημα της Βασιλικής που είναι 50 και λέει μήπως η αυτοβελτίωση μας κάνει εγωκεντρικούς, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Πώς μπορεί να αντισταθεί κανείς στις επιταγές της εποχής του και να παραμείνει άνθρωπος? Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι όμως συνειδητή και καθημερινή απόφαση. Το να παραμείνεις άνθρωπος, δηλαδή με ατέλειες, σημαίνει να επιλέγεις κάτι διαφορετικό από αυτό που επιβάλλει κυρίως το διαδίκτυο. Να επιλέγεις τη σύνδεση αντί για το μοναχικό σκρολάρισμα. Να επιλέγεις τη συνάντηση αντί για την ανταλλαγή μηνυμάτων. Να επιλέγεις την τέλεια αντί για την τελειότητα και την παρουσία, την ουσιαστική ανθρώπινη παρουσία των άλλων στη ζωή σου, αντί για την προσωπική σου προβολή. Και η αντίσταση αυτή δεν απαιτεί ηρωικές πράξεις, είναι μια στροφή σχεδόν επαναστατική προς τα απλά και τα κανονικά, τα ουσιαστικά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Μήπως η αυτοβελτίωση μας έχει κάνει εγωκεντρικούς? Σκέφτεται και ρωτά και μοιράζεται η Βασιλική στα 50 της και μας βρίσκει μάλλον σύμφωνος μαζί της. Το έχουμε σκεφτεί, έχουμε αναμετρηθεί με την ταλαιπωρία. Τα περισσότερα πράγματα όμως είναι απόφαση, έτσι δεν είναι? Είναι μια στιγμή που λες όχι, θα κάνω το άλλο, δεν θα κάνω αυτό που επιτάσσει η εποχή μου ή αυτό που απαιτούν οι άλλοι ή αυτό που υπαγορεύει κάποιος άλλος, κάποιος τρίτος. Γιατί άλλο είναι να θέλεις να βελτιώσεις τα αλήθεια τη ζωή σου, τον εαυτό σου, να γίνεις η καλή του εκδοχή, και άλλο είναι μέσα σε αυτή την αγωνία και μέσα σε αυτή την προσπάθεια να ξεχνάς ότι ανήκεις σε μια κοινότητα, ότι ανήκεις σε ένα σύνολο, να ξεχνάς την παρούσα στιγμή και τη διαδικασία της και να προσπαθείς να επιμεληθείς μια τέλεια και άψυχη βιτρίνα. Σημασία έχει να αποδεχτούμε αυτόν τον ευάλωτο, αδύναμο εαυτό, με λάθη, με τραύματα, με ατέλειες.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026.
4: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν, δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
3: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
5: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
4: Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
3: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
4: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Έρχεσαι σαν πουλί πληγωμένο ή σαν φοβισμένο ζώο. Σαν το σκυλί που σε κοιτάζει στα μάτια. Μπερδεύεται στα πόδια σου, περιμένοντας ένα πρόσταγμα που το διώχνεις και πάλι το φωνάζεις να σε ακολουθήσει. Οι άνθρωποι ερημωμένοι λατρεύουν τα σκυλιά. Γεμίζουν το άδειο με αφοσίωση και υποταγή. Ρίχνουν πετρίτσες στην ατάραχη λίμνη. Δεν αγαπώ τα σκυλιά. Εγώ είχα γύρω μου θηρία. Έρχεσαι σαν πουλί πληγωμένο. Μινάς Δημάκης.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
2: Μήπως η αυτοβελτίωση μας έχει κάνει εγωκεντρικούς? Ωραίο ερώτημα έχει θέσει απόψε η Βασιλική στα 50 της. Αντίσταση, η απάντηση. Όχι απαραίτητα με εκείνη την ηρωική έννοια. Αντίσταση στον ίδιο μας τον εαυτό. Σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε, λέει ο Κατσαρός, σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «δόξαση ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των παλικατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο και σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που χαιρετάει από την εξέδρα ώρες ατελείωτες της παρελάσης, σε αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων Λίβανων και Σμύρναν, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι, στον πρόεδρο του εφετείου. Αντισταθείτε στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες, σε όλα τα ανώτερα συνέδρια που φλιαρούν, επίνουν καφέδες, σύνεδροι, συμβουλατόροι, σε όλους που γράφουν λόγους για την εποχή δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα, στις κολακίες, τις ευχές, στις τόσες υποκλήσεις από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό αρχηγό τους. Ναι, άλλος ήταν ο καιρός που έγραφε ο Κατσαρός για την αντίσταση, αλλά μπορεί να χωρέσει αυτό το «αντισταθείτε» και στην εποχή μας, γιατί έτσι μπορεί να περάσουμε κάποια στιγμή προς την ελευθερία, την προσωπική μας ελευθερία,

0: Πρωινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Να ευχαριστήσω τη Βασιλική που απόψε έβαλε αυτό το ερώτημα. Μήπως η αυτοβελτίωση μας έχει κάνει εγωκεντρικούς. Ναι, υπάρχει μία τρέλα για το επόμενο ανθρώπινο επίτευγμα. Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Κοίτα τον εαυτό σου και την εξέλιξή σου και άσε τους άλλους, εντάξει, μπορεί και να ακολουθήσουν. Υπάρχουν επιταγές και επιταγές σε αυτή τη ζωή. Αν νιώθουμε ότι κάτι μας πιέζει περισσότερο, μπορούμε απλώς να το βάλουμε στην άκρη και να βρούμε τον ωραίο εαυτό μας, αυτόν που έχει μερικές γωνίες οι οποίες το μόνο που χρειάζονται είναι να λιανθούν λιγάκι, να ψάξουμε εκείνο το στρογγυλό άλλο μας μισό. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε εκείνους που αγαπάτε.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είναι ο Νίκος Πορδοκάλογλου.
3: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας.
2: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
4: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκο Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
6: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη!
6: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
7: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Ακούμε μπροστά.
16: Πόσο ακόμη?

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχεις νιώσει ότι έχεις πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλος να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβες, θα μου κάνει.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Όλα είναι μπροστά.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026.
5: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
4: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
6: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
5: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
4: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
5: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
11: Η Ελένη απόψε με την ερώτηση που καίει λιγάκι τα χέρια. Γιατί μας κρατάει κάποιος στο περίμενε.
10: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
11: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
10: Νυχτερινές Ιστορίες.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. Τα αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις. Όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας. Και βγάζεις άλλα νοήματα και άλλες ελπίδες. Πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω, λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση, ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά, ρίχνοντας κάποτε σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη ανθρώπων, βαριά μια ανάρκη. Τελευταίος σταθμός, Γιώργος Εφέρης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Χρήστος Τιβαίος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Άνα,
3: η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?

0: Μελωδία 99,2.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
2: Ακούμε μπροστά.
3: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να

0: Μελωδία 100,4.
1: Έτοιμος.
2: Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Φωτογράφε, βγάλε αυτή τη φωτογραφία, ρε, την έχω για πάντα.
1: Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης.

0: Ανάθεμά σε, δεν με λυπάσαι, που καίγομαι και λιώνω.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αφιέρωσε με τα γουδί στους φίλους φιάνιδες.